0: κάμω.
1: Πρόεδρο FM, Andy.
2: Teman terbaik kamu.
3: Πρόεδρο FM.
1: Teman terbaik kamu.